Ja, danke Thomas, wir haben über eine Rolle Episode par exemple mi po storyen po demokrasi mi wande lo mi teke mi paka di ko pak insight lo demokrasi blo mi from minute lo mi storyen lo implante lo people lo li understand them thank you too much lo you establish ni kam every time lo aram program blo mi lo storyen information mi important mi information mi power ikut lo ibsa kon ni lo remind mi blo man tete pam pa mi storyen mo lo power base lo one country mi power establish lo 100,000 people. And also, maybe in sometimes say no, no one example blame one is example blame for myself understand about democracy. Me work, me power is talent. Me work, me suppose you got a World Cup, we all beginning to play team, we start stone team here. But you make them also man town, lo place, or that online town here. Pampa, you putum, you write, you got all disciple, chief, all fala, all wito. O que tener esa por esa zona anda blem bomba y que todo el cancelas y que todo el ministro el mismo miembro del parlamento hasta handa blo Rowan número 3 Row bomba y fue anda blem bomba y fue no hace bomba y mi el ministro o tengo el presidente del province hasta y mi que tuvo la second last one mi para que todo el primer ministro o tengo deputy primer ministro hasta last one anda blem en mi head of state. And maybe one example, one classic example of how one pyramid where by you must start to develop time, you make them pay semi different. And the reality, you make them any P40 become small town. And then I mean, how you start making decisions, blame me. Government, you make them decision, blame after they come, you send them, you come, leave me town. But no, I mean, no suppose problem, you should tell them. You should tell them, people are paid now, you should stop town after you go small on top. Recently, we meet a lot from. Ita mo imita lam se pa ita people for that people lemi people limi mas mo kifim ting ting blimi ko lo kafman imi mo kifim ting ting blimi after I come back lo imi people lo imi save work for the people ting ting we kafman imi tarim limi plan the time lo reality we stop kafman imi mo kifim ko mo kifim ting ting blimi ni si kara imi kam blimi lo people kara imi kam blimi people lo imi work lem ita mo imi work lem imi no save work cut from imi no system blimi we stop lo crown imi ni ting lo imi change some old mentality blimi kara imi ting ting of ting ting blo government after comes give him the people for people will work them no people for value must tell ting ting blo kata with the consultations with government by me make then and we come up with one plan after comes send them the people you work you say work them blo you must give him ting ting we by government me clat him too but so me be sa to ko to se and say the country blo me katol Y cuando el pilas o el stand up o el standing boss o el stand up está o cuando está lo militar en democracia blimi y cuando media o mi play one full responsibility lo make sure se cuando le puto modo la información sobre people le clatlem and one something too when them lo mi encara se mi people lem y mi voy establishing lo retio y mi voy está watch TV y mi voy está pa look on social media I mean important bro you got a more information sobre mi strength please sabe mi cuando tú la dicen full of time y mi y me hizo el platform se habló cara mol wrong o sea you post un diferente o sea para mí un ejemplo social media digo el diferente que han puesto le puto sabo el programa sin man o mol sabo o sea me no ni me me que me cara mol todo el información sobre y dice para pasar que iba no ni sin dime democracia me no ni se cajo man no para mí que me ofrece y me tú people y me más contribute na y me contribute na tru lo tengo y me colo y me foto one va play me lo pongo colo every president of the municipal council, one provincial government, or even the one national government. You contribute, you must go, you must pay, you must contribute, you must choose. All leaders play me, blow papa, look at the call, you can decision play me. And also, maybe start to them, play me, make a more decision play me to tell the country, information is very, very important. Mimi Mr. Osemi bin Sata Lavini se lo tut lo 2016 na right information e mi bin pass e mi give him right lo citizens lo country a lo sa access same information and mi give him right a lo citizens lo access same information pro game se time we lo carim information pam pa sa ve a mi game citizens pro pam pa sa ve kivan lo kata o tem community lo kata mo even nation dream di vibe pro vanuatu Ano el pilas hoy mis sabes estas en mi tal avenis mi tiene mi one o mi plan ko mi contribute plan de dar lo van mi chutisiri o el coach primi o el chat primi o cada lista ve lo mexo se uso se you break one rule one law lo va a not come by you must cut punish them
Pe pagan planta tem ba i vole sabe talem lo miseo pe u pe gato ni simi so fulmano i mi al pipi fulmando. E se mi allo mi ble freman. Tem i program lo mi ble mi freman. E wata i wan se respli u wan lita o u wan smallman o simi mi se u wan normal person mo i no kara wan contribution i no part i no kara wan lita pe i stam se wan society so su i program wan rule. You must cross him go to blow touch him you and one part and one other part we make him me only choose for to you me clatuma so you got one umbrella puti we me got me friend choose for what for to we got me banco and no got the staff we got me friend choose for me and in choose role block time in potent to make sure se kahman me me got services plan or decisions plan. Plante time you are lentio sur tok tok plante e ka tfula pa tisen sur o kota lentio sur sta boli megem oli ol memi ol tabu mi to poten di entio se mi non ka mon kona sesen se mi nim se o kota ka mon ino pem o mo i mi no karra pene vitru lo ka mon pe i mi richista ol se mo charata polo kona sesen lo le sabe megem ol disen se pa mi ken un example transparency vanuatu. E mi richista lo tuto se no no se mo charata polo kona sesen an charata polo kona sesen mi nim se e mi no me can profit mi vle kare mani mi vle rate mul projects after mi le kare mul mani lo plan lo mi le yusum ape fri mani mi vle kare after ni lo nar la ya mi vle apply from one of la mani pagan so mi na mi ol different ways we mi can be mi vle stop no mata ka mani mi no sai mi no give him mani lo mi vle pe mi want them to email them country blue mi al process we ka mani mi no sa very chim l'ingio so le sabe rico rico kasem mo lo li ko pasa mo information en mena se mitalan a yumi sta pe a play email pem country play mi mi ko play mi ki fi mo information so pem pa sa ve ki fan lo citizen so sta lo rural communities far away lo town lo kata tu lo sa ve multi sense lo kata lo pem pa sa ve help lo me kem se i mi se va ci fi mo plan lo ka fan mi sta tram lo me kem one something play mi we mo tem lo le tem mi sa ve lo country play mi a mi ta mo mi sta mi lo tem ko si mi sta mi lo country play mi fa no tu mi ka plan play. For not we got all plan blem blo people only work blem blo you may achieve him and one look at us was you been save or you are a finish on the Saturday on the Saturday people's plan national sustainable development plan dimi and me and me all thing thing we can money want to achieve him lo lia you got all period lo lia we papa you may achieve him now you will stop you may plan you may achieve him full of something lo 2020 2030. Na ya 5 years no mo sta pro pa mi achieve mi kasem time. Na ya I got full of something we you know kasem mi no really kasem aviet. Sa vla mi ti sta piti no mo half. Sa vla mi complete him. And me all something I mi nim say contributions we you so not another person or you make him sell community blue. Re cancel mi tikim. E se mse im se mi achieve him. Province mi time re cancel mi tikim. Province mi tikim. National government through lo internal affairs mi tikim. So no, you must be planning. I mean, alone, another one pagan. So I got to do something. I'm starting. I'm some. I mean, build a split. I'm starting. I got to environment, the education, process all. I got to different sectors. I'm covering up. And every place, I'm contribute. I'm try. I'm making some government. I'm achieving multiple things. And outlaw, Hemia, I'm got one. Some. I'm people. I'm need employee. I must make sure. Say. Imi got all information here, but I'm saving if I leave me from. Suppose we, imi no got all information here, but I, imi no saving from control of this sense. Now we stop issue blow the angle. I come one people topic. Now we got all people questions. Now I am country call of future. I'm by blow the angle. I'm by blow Saudi team country. Lo time we stop come. Lo me things say yes. And no, I mean 50-50. I'm talking and from when I'm talking about, from I'm responsibility for me everyone. No one beginning he born, no one beginning one married, or one dead. You know one man, you know one house. No, we make him. I mean full community. I mean contribute him. And I'm not here. I mean if support for me everyone, pagan, but I work together. But you must make sure say yes. You help him. Lo, you may achieve him. Or you may look young valley. Lo, I mean some kind one cutula beginning. And mi sta un templo mi tala molto intiga o sem mi o something mi contribute a time mo mi tala se
lo falo tu blimi mi ka me mi mufi ko fuwot mi ti mi mi fron blimi mo klem yes i misa talem se custom blimi na i misa mufi ko lo modern life full of something to do with them custom mo se mi mi misa por sa problem neres full of talem se se mi mi ko se full of table talem se misa refer le vate se mi mi no kat custom blem pe mi kat custom blem lo ha lo we we misa ve look at the people in the staff. What are you staff, you say, make me cut full of problem in me, I land the water. You know, got all my water, you talk to me, you start quiet no. Have look at the big one. You respect the way you start to try to talk about them, and I mean, one of you want them. Time when you respect them each other, and for something, you move you go forward. And one will keep less than 30%, you today, you got all chief for the staff, probably make them more. Now you got all island chief for the staff, what I mean, Lofila. Mi ka mi mi mi ka ton chief ol staff lol place ol no ol nasara chief lol nasara to ol staff lo le ri ablim mi mi wok kutu temo kata me xwa se mi fran mi blem pat pi mi demokrasi mi no minim se pa one man no mi mi ka se mi bisa to polo piramide mi ino one man no mi pa mi fran mi ti pelo ichata ano se mi bitalem we we mi butu mol al tinia mel pigrin ri bleitin kat amas 5 6, 5, 4, 3, 2, 1 year. Suppose we, you think Santa may get more power, you got a motanda, people are PSA, start no. Suppose you got a mot 6, you got a mot 1 town, by start low 1, custom 1, custom 5 year, custom 6 year, run by full town. So, immunity, everyone. You need to be me, blow you, me, work together, you me, run, you work together. And 1% when you elect a member, not have no one election. I consider, I mean, one people responsibility blame me, blow. You must have voted me all time. Full of time, you look full of man, you complain about all member of parliament blame me, say, through him, you know, I'm going to want something, you know, you know, who by is third of him, you know, me butum. So, you mean, again, you go sing out the memo, you story with him. And Blumigams, blow avoid them, or some blow encourage them, or got a bag and two, Blumigams, people only know what they think I lose, you know, make a walk through your wedding. You give him free time, leave, you walk out, you go story with them people. You no call an official time, leave, you call one special time, or you call no more, some one not another time, leave, you know. Blow, or some full of time, you want them say time when you make a ramolitas. You want them say, one of the acknowledge him, you say, come, I have flowers, salo salo, and me. But no, you call some one not another person, or some one member of the community. After you go story and story all about, after you start picking up all points, waiting, say, Papa, Sabe Kifan, leave you. And the man up, I mean, 1 hour away with me, you want them blow. Mi story mi sem mi encourage mi milem blo help me only display mi blo likam blo understand me full of time time mi wonder kwaram view blo people mi wonder call some official program after mi ke mul ka khair samdi sorry blo talem beta mi ke mul ka khair samdi ma after you give him talk talk by man by na savare mul talk talk ya from man sa what smell bu ka khair mul samdi em tin din blem sa blo ka khair bu samdi ya talk talk is talem ba na savare pik ma pe ta bo you call some no way unplanned. But I have misbelief that we have full of information we want them to suppose you want them to say, the man will start to put you or no, no time, no time, you go, but you have information. Say, the man will start to put you or from you. And one something, when they met me too. You know, some of the time when one member of the parliament, me, I'm going to the parliament, and me know. Remember, say, I'm the minister of public works, the minister of education, or minister of health. You mean what you mean to be a lamb, but I'm called M. No, I go back, come again, wrote me, would have leave you to something. I know him, you go, blow make him low. No, and me go blow it after I mean pass him on low, blow the public of another blow. You mean, I'm your lawyer, but my son, I'm going to peace with unity stuff between the image and the country. Blame. Yes, from my medical benefits, blame. So I'm got all allowance, blame. Got all allocations, blame. We're going to say you soon. But or some dear, but I'm by Savi give an lamb to blow or some. I'm something we by stand by stop. No, I'm something you soon to help him back all community display me. One other something too. I want them story level me. We want them to help him all time. I'm something about democracy. I mean need to send from people only. Only display me. Only can only must account the problem. All provincial councillors with them all members of parliament only must work together. What I blow one different political party, go through also one provincial council, and we go one different group. After a member of the parliament, and one different group. I mean, we start thinking, say, thinking, yeah, I mean, you know, must stop
όλη τα μου δεν μιμήτα, όλη σαν δίνα, γιατί έψε είναι στα χατσέβεσαι σε μικαμ τα όνλο κομμουνιτή. Ιου μη τράβλε, μη κάμψε έψε, ιου μη έντσο έψε, ιου μη του ρεπρεσέντε μόλ πίπολ πλέ, ιου μη του λοκονστιτουμέντσι πλέ. Ας όπως μη μου κάνσελα, αυτά ή ο αν έμπι, ιου μη του νο, μη μη νομαστε κάμψε έψε, ιου τσο έναν τη βρεν πολιτικά πάτη, μα μη τσο έναν τη βρεν πολιτικά πάτη. Μα ιου μη του μας πήγαμε σε ψη, ιου μη του μαν πλές, σε Μάιλαν, σε Προβίνς, σε Κονστιτουένσι. Αυτά που πάει. Προπάει μη του σαν ιστορία, μπλο σέρε ολ. Εύη, ολ πίπολ πλήμη, ολ Κονστιτουένσι, ολ είχα. Αν αν τα πλέμια, να γιαγω ημί κατ' ολέρε, ατμινιστρέτας πλήμη, ολ στάπλ, ολ πρόβιντσες πλήμη. Ολ κάντσελας, μη μη σταπτήν σε σιβόσουε, ολ είναι μάντεμ, ολ είναι σαν βιχάω, πλο ηλίγησουμ, ολ άλλα κοσένς πλόκατα, ο μεν παπλό παλάμεν, εμένα σαν βιχάω, πλο ηλίγησουμ, ολ κοσέν πλέμ. Σέντε μη κουλ ολέρε, ατμινιστρέτα. Προγόνε μη ταλάψε σέντε μη κουλ ολέρε, ατμινιστρέτα, φρόμψε, εμ πάει μεγα με φρή ρηπότιν, έβρι σάμπτιν. Ιού πάει στάμνο μου, ο Ιού ρετινό μου, που πάει καρέμπα κολ ρηπότιν, που πάει καρέμπα, ο Ιπρεσέντε μη κουλ κάντζελ, ο Ιπρεσέντε μη κουλ πάχλο, ο Παλαμέν, ο Άμα Μανί, ο Ιπρεσέντε μη κουλ πάχλο, ο Ιάγια. Αν εμεί ουάν, εμεί ουάν, να ραβλαγουέ, μη μη σα ουάν τέμπλο, μη wish, εμεί ουάν wish πλο μη πλο, σιπό σου εμεί αμε χάπιν όλσεμ. Instead, λο κάνσελα, εμεί ίσου μου λάλο και σέν σπλέμ, λο εμεί και μόν πλάνινγκ σπλέμ, λο χάπ, λο εμεί και μόκ, λο αν κονστιτουέν σπλέμ. Μη μη σε ρε administrate, εμεί κατ' every information, τα τα πλο, ουιανό, εμεί ολ priority needs πλο ολ ερία. Inside lo administration area of lemo emil hotem at the day you make more something you put them all projects or different place where me no straight after if I know much all projects sometimes me cost up 3 minus no 6 minus no project it from say me no real need for people or place na ya we me got all administrators em pa em mo easy pro identify them all priority needs for all areas Sometimes I'm interested in priority for me, priority for me, a clinic. If I have a five months, a clinic, yeah, I think 1 week, I think 2 or 3 months, I'm using service or resume service. So priority, I'm in a clinic. One hour last, I'm back and nothing fishing, I'm in a bro, by my computer, one fish project, low place, I'm become cooler. Ολ φύσαμε να λυκάμε στα καν φύσλεμ. Ο Σαντία, που πάει ο Λίμικα, πάει να σαγώ. Σαντά είμαι νομό, φρόμ. Είναι ο στρέτ πλέσ πλέ που το μόλι Σαντία. Να έχω η μισθάπια, ο Αλίμπιτ του Σταύς τώρα ολεγέμια. Ο Ρίρια Κάντσελς, ο Καταλία Ρίρια Ατμινιστρίδες, ο Καταλία Καταλτάτα, ο Λουάνεμνα, ο Πραρδί Νίτς, ο Λουάν Ρίρια. Αν συμπός ο Κάντσελας, ο Λιτινγκούτ, ο Λουάν Ρίρια Κάντσελ, ο Λουάν Κονστιτουένσι. Είσαι εγώ, είμαι, είχα ρε μανί πλοία να μου, είπε το μικρό ρε κάνσελ, είτε λέμε λέμε σε ρε τμιστρατά, είμαι εμείς μανί πλοί, είπε το μικρό μανί πλοί, είχα ρε πλέσου ελ μάνου λινίτιμ, αυτά είμαι και ρηπότ πλέ, είχα πάχλο μη, πλέμι σαν πρεσεντέ, είχα πάχλο κάνσελ. Εμένα είσαι σε, με είπαμε, είχα κλίνο μου, παπά, είμαι πάλι νομο, είναι μου νίτου, είχα ολ μάνου λικό καμπέν, παπά, είσαι στάμ νομο, μάν πάει, φρόμ ολ μάνου λισαβίνης, σε εύρη μανί πλοί, ρε κάνσελ, είμαι ολ εμείς constituency που μπορεί να ρίξει. Αν σε στρατηγικές εμείς όλοι μπορούμε να πάλεμε την πλήμη του, όλοι σαν βοηθούμε να πάει κούτου μας. Για σε μπάγαν, είμαι πολιτικ. Όλοι όλοι φλάπλοι είμαι, όλοι τίτσι είμαι, όλοι one way, είμαι τύπεν πλάντε, όλοι κάποιοι πλο πολιτικ. Με κέμψε, μάνι go from one interest πλέον, είναι μου one time σαν βέλο να ραφλαμάν, με κέμψε, όλοι σαν την πιάσε με μη, έμει σαν φαλά information σε τάμο, είμαι το κουπά δημοκρασί. Εμεί ο αρκούτλα σύστημ, ο εμιστά, ο every something εμι open, every structure εμιστά, που εμι φόλεμ, εμι τσεσνό μου, right man or right place. Σε μάμε τα λέμε σε. Right man or right place. Εμι νόλο πολιτικ νόμο. Εμι τούτου, ούτε εμι leadership του, λο community. Τα έμω εμι one right, one right man, εμιστά, που leadership in the community, που εμπαει λούξε something εμι happen, something εμι walk. Η λούκη κατ' ολ progress, λόλ something. Σου small ideas εμι καμίν, η κατ' ολ changes εμι happen. Αν είμαι ο Σεμουάς Αμπνιν του, είμαι ο Ντεμλέτεμ, είμαι ο Λίσνας, είμαι ο Τιπέν, είμαι ο Λουκλουκ, ο Πίκουλα, σαμπτήν μου είπαν πάει happen. Είμαι ο Νίτιν Πίκουλα change, είμαι ο Νίτιν, σωστό σαμπτήν νόμο, σωστό improvements, ο Σεμπάμι και με εξάμπολ. Να για ο Ιστάπ, είμαι κατ' ολ, να για το ολτούρις ο Ιστάπ το καμπάγναω, πλέν Ιστάπ το φουλάπικα, να για το ρισπότ που έκανε Ιστάπ καμ, πάει
Όσα μη στάχαμε κο, πάει ο Λμάν, πάντου η στάχα μωράουν. Σω να είδαμε πάει η μηνύ τύμπλο, είμαστε κατ' ολ φλάστο ελέ, το σάμπτο σε μέ, εμείς σε θέμα πιστά προ ολ πλές προ σουίμ, ολ κάτι μέσα, σε ολ παπλικ πλέσα. Σω εμείς είμαι ο small improvement, ο small changes, ο ημιόν τεμπλο. Ημιόν τεμπλο, εμείς τα βέβλο, προβάει τεμ σέβες. Inside our community stream too, you mean team, you mean them up all kind of small something will blow by Mr. Plum interest, blow people, blow. MSM services, MEMIGO. I think Naya, blow, you meet them, thank you to Mr. Lokavman from Naya, same say, cattle development, same stuff, go is to happen. And wrote me one something that we got one people concern or people throughout the Farma too, wrote slow, slow. Καφμάν εμείς τα πω είναι το ολ islands πλήμι, ολ provinces πλήμι, ολ area κάτσες πλήμι, πλο τραν το improve μου ολ πλήσε. Αν είμαι ουε, εμείς τα πω ολ island πλήμι σε Μαλαχούλα, Λοτάνα, Λοσάντο, ολ πλήσε ουε ρότε μη κούτ, you look how development σε μη φλό. Εμή coincide ολ area σε σαν πάμε, μην γίνει example, λο άμας βίγουε εμείς στα πάσια, Λοτάνα, Λοτάνα ότα, ουε μιλάει εμείς τα πω, ολ festival at festival leo ten pies ite mo lo music festival people lo la provinces liko di la nem fulap something out lo kata and one lo main something we make him say on something we move him from road him good and normally accept him to develop him go yes he got the challenges for him but liko develop him him come first time after by him just have to put on dispute or something after be him make him lo straight fashion le him no mo and also Είμαι ο Ντέμπλο, είμαι η Φρόνη, είμαι η Σταπκούτ, είμαι η Τίμπλο, είμαι η Φρόνη, είμαι η Οκτουκέτα, που είμαι η Μεχαμία. Πομπάει, καθόμουν σε μικρά μου τεμπλά, είμαι η Μεχαμία, αυτά είμαι η Πιπόλ, είμαι η Ακρή, είμαι η Σεπτέμπλο, είμαι η Ιάπεν, η Στοπέ μου φούλαψαν τον Λάρμα σαν την Νόπλο, πομπάει καμ. Τα μου, καθόμουν κάμω τεμπλά, είμαι η Μεχαμία, είμαι η Μεχαμία, είμαι η Μεχαμία, είμαι η Μεχαμία, είμαι η Μεχαμία, είμαι η Μεχαμία, είμαι η Μεχαμία, είμαι η Μεχαμία, είμαι η Μεχαμία, είμαι η Μεχαμία, είμαι η Μεχαμία, Πεσούς ο ήμι πιπόλ ήμινο σαπτουκατά, αν ήμι στήλ κατολτή βρέντσα σπίτου νήμι. Εμένα πάντα με μη ολιστόπεμ, μα καθμαντού εισάραμε το πλέμ, ήμι σαβε στα ψήγωτα μας, ήμι σαβε μας άμπτυγα μας, πρέπει να πασέβε σε μήνω σαβε καμά κάσεν πλέσ πλήμις. Ο ήμι είναι τίμπλο, ήμι ευρώ, ήμι μας open-minded, λόλ τι σύντσο ήμι στάμεγα, είναι την τίγλο τίτε νόμο, ή την τίγλο long run πλέμ. Αν εμείς είμαι κάμπλο είμαι ευρώ, αν είμαι κάμπλο λαούς, τι σένσο είμαι σαν το κουότε, είμαι λαούς, λαούς, κάμπλο κάσαμε λο level, λο community stream, το λο chats, είμαι ένα κάμπλο, κάμπλο κάσαμε λο nation, every τι σένσο είμαι σαν τέμπλο με κάμπλο, είμαι very, very important, πλουτά μου είμαι και μου τι σένσο πλήμι, είμαι μας φέλεμε κουτουλα, ο προσέσεις πλέμε, κουτουλα φάσεν, αν με κάμπλο τέμπλο κουτουλα την τίγμη, που πέσαμε και βάλει μου, είναι όπλο one man, είμαι benefit more, λον αρλα man. Life, εμείς στα ψένς πλάντε, αν φουλαπ σάμπτυγκ τίτε, εμείς φάινε μότσε, μάνι, εμείς φουλ τάουν, you want one something, you want one small walk, πέρα, μάνι, είμαστε πέρα, σαν φαλαμάν, πλέον μήκαμε σαν walk. Αν φουλ εντρι walk, εμείς σάμπτυγκ του, ως έμλο last time, ο BSC, το τάνα, μόλι το κτοκ τώρα, αν μέσα από τα λέμε, μάνο, λικά, με special students, yes, μα πάει σαβε walk around, you want them walk lokafman, but you want them walk lokafman, you lokafman, πέρα, κατ' όλο εντζιο στούρ, στάπ, οι σοσοί σκουλ βινίς, σαβε κάμπλο, Είσαι ο Γρολεντσιός που είμαι πρώτη νόμα mind blue. Αν μην μήτην σε η τάμου you come low one NGO after you work low one καφμάν after you stack work low καφμάν μήτην σε είμαι more good. Προμένα μήτα να μας έμφρον. Τάμου you stable NGO you call low you touch town with the more people town low grassroot and you save all needs low κατά από you save fine model or something way or κατά λίγη really need him and then time where you out low NGO you come work low one department low καφμάν You have a finish. When I'm now, people down at I'm low experience, low previous time, you have a finish. I'll blow a man, I'll sell, when I'm not need to look at that. I know you have a little more. So, I mean, all the way, I'll some for something where you want them to help them, you mean one lamb. Yeah, after I got some follow away, I've got only make a moon private companies, look at that, or local premium, make a business look at that. I'll be set to him, I'll bless you, you have a call them, walk them, blow. You gain them experience after you just find them all. I'll allow way where you have another place. Πίσω με κάνουν κουτουλα μανί, λέμε. Τα μου εμείς θα το κουάτε μία, from σε, με εμείς all work for all citizens inside the one democratic country, αν εμείς θα μιλήσω all one democracy, inside the people democracy, no, μου εμείς θα πτάξω σε μιλήσω, from. I mean, but in the time when you want citizen in one country, and you want to deeply, you participate full one.
lol samdi mu kafman de mister tram lo putum ol ding ding blem a même le samdi mu mister tram lo constitution de mi ou constitution de mitale pa lo tram lo mister tram lo constitution pa mister tax lol to be all different rights mo ol tu dis ou mister tram lo constitution ou bi ding se pa pa sa ki fan plan de tout lo yumi lo ol ol tram mu mister tram pe e mi small information snu mo mo tem putum lo to develop lo lo storan bi mi putete Se ta mo yu putu mo li ta bliu, yu no ting se pa pa emi mreme vrsa ni bliu, yu an, yu sa, yu mastakem responsibility, bliu yu stardem hem. Fole mo lisi yus, wista kama tete, yu aram, yu mi aram, story an se, fol mano li stab kolo kalabus, pa mali kolo kalabus, o pa ko samba le pa li pas loko. Fula pa pa emi regret, se ofrmane mi mi fote mem, o jwanem, be, emi tise ne mi on choice bliu, an, ol kata li fole mo rusi chap, lo li sa kontes lo man, lo man eleksen, Ani mi bivoli mi gamti sen bimi pe ta mwe I kama kros lo sitio sen mwese mi akseptem lo mo pe yu mi traim lo luklu karam mo precautions lo ta mwe decision making sen bimi from mi only time mwe chusum only W osem zore tu mas patalem pe osem samvla people mwe pumbay ali sebeb sam koti kivi mo sentences pro kota lo li li li des bimi mwe pumbay ali kolo presin o ali karam mo li finish lo parlament osem mwe mi example sen mo So ρε τιμός που πάει φορείς πλήβλα είναι μόγκατ. Πει είναι ο μήνυμος είναι φορείς πλήβλα είναι μόγκατ. Ρανχάπ που είμαι στα πιέ, να σε μου λο λο φορο λο ρεβραντό με μήταλε. Σε στα μου εγώαν να μη λουσούν τσιά πλέ, με μια βοήκα μου τέμψε 70% πλέ, με μάει μνάει, δεν ξέρω έκαμ καραν πλέ πλέ. Σο. Εμέ που πάει μήνω άρι λέ, με μάει ρανχάπ που έλει στα, που πάει στήλ κατ φορείς εμείς στα. Εμείς τυπέν λο χάβλο που πάει βλέγω του κατάς, όσο εμείνω λο κρου πλήγου, πει φρόμψε εμείς καμά λο κοστιβέντσι πλήγου. Work together also in phase one we've been stuck work together with them first time. Lo me game say me vron me achieve him on dreams or goals we each province or each constituency so you want them to achieve him. Pe me na some satala. Me game to send me some pyramid we me stop you got pull a base down more small or top. Pe you know me game say you know me game kind pyramid ya we me got pull a base and up more me upside down small become stop down me. Σε πιβλά τι όλοι σε ενσαντάφ νόπα είμαστε τα είμαστε τα implementen πενό όλοι την τίγη είμαστε τα ανβαστά όλοι την πιπούλ όλοι σαβέλ εμ αν εμείς την πέν είμαι ευρουάν όλοι τες work together with them all people believe me σε τα άντου στοριάν πλάντε yes είμαι σαβή μια ρέμ σε τα μου την τίγη του μας λοσάν την community που πάει σαβή τέτλεμ φρόμον είναι ο PMU λέμ την τίγη πλήστα work πλάντε σέρε μου λίγο με σέρε μου την τίγη ούτε μου λαρβλαμάν ήτην σε you know, save something. Story of the Mular people, bro. You will save a ceremony like this. Find one second blue, you will save a ceremony like this. We save a step, we improve life in China society. Blue. You must have to go to the issues, bro. Lute, work together with the Mular, or Lute, or Lute, or Stab no more, or stand by, or 100% ready. Any activities where you want to make them straight, looking in Brokata. Also, if you want to make one activity with me, Brokata, ask him, Brokata, when I'm not really need him. From time when you make one something, when you know it, you know priority blockata, you know staff law, dinding blockata. But you run a program, I must you go make a program by a man unless I come from, you know, interest blockata. But suppose when you make a dinding blockata, by you look say, by program, you become success. And then maybe something no more when they put them out law program, limit, blotal, and limit say, that way you meet about democracy, meaning say, you may run, you may involve, not this sense. So, man, I'm you'll just want something. Wala pa ma imi lulu dem. Demokrasi mo anu kula tokto. Emi ol samdi mo imi pipi kwan. Emi ol sos mo samdi mo simi anam. Wok tu kata wote mo narala pipol. Storan wote mo kata karam ting ting mo kata. Ali akri, den imi karam wato l'aktiviti ko. An sumo su yon temo change one lita. Mi wok tu kata aple, mobilize. Statu su mo anu wapa irbe sende mimi. Emi anam, mi ol samdi mo demokrasi emi tokpo. After imi wo, karam wo information slow, different place where el stop, kaman emi provide them. No more great emo level samdi. Σε σκληρό πλαίσιο, όπου οι όλοι staff είναι, όπω είναι το κατολρετίο, οι staff, οι social media staff, TV, κόντσερτ, όλοι πλαίσια, listen, όλοι programs, όλοι story, οι USA είναι, όλοι programs, όλοι ρετίο, όλοι staff, το μάτο, όλοι ρόλο, όλοι ρετίο, όλοι που τούμ. Αυτά είναι το program, τα μία ώρα, ψήκα το αν το μέσα είναι βέκα μάτ, όλο ώρα είναι time, όλο τα μία που το μολετίο, η loud, το μάνο λίγο που αντορώ, τα μία ώρα είναι το μέσα, που μπορεί να stand up, listen small αυτά λίγο που. Every time, την σημαίνει, είναι listen, όλοι ρετίο. Πιπλο τα λέμε, όλοι είμαι στρέτσε, πιπλο λίσα, listen, όλοι ρετίο. Βίβολο λύση είναι ορτίο. Αν είμαι τάμο, είμαι κάνω τάμο, τάμο, νιούς. Πάει λίγο μάνο, είναι κάτω ρητίο, πάει κάνω στενά απλό, κλώσσα απλό, λάος, ο κότα λίγα ρητίο, απλό. Αλλά λύση είναι ορτίο, απλό, RM News. Ο Λίλου TV, λόγω του Wendy Watson News.
Αλλά είναι interesting να βλέπω πράγματα. Είμαι κάνω νύους πάει. Πουλούν ολμάν πλόλου κάμψο. Είμαι σε μέμι μου να βλέπω εγώ. Μέντε μπλο λέτε εμείς σαν βελέμ. Πλο άπλο είμαι κάνουμε νομέσεν. Εμείς σαν να βλέπω εγώ. Είμαι σαν πάσα μην φωμέσεν σε κολο πιπον. Αν τα γετού μας λέει μία φρόνο. Είμαι σαν κοντρουμπιούτ. Λόγω κυβή μην φωμέσεν. Τα γετού μας λέει VPTC. Τα γετού μας λέει Paradise FM. Τα γετού μας λέει 107. Μονάρου λέμε με τι αγορή στα προμότε μου. Μου είπε ότι θα πρέπει να κάνουμε την social media, θα κοιτούμε το πρώτο μόνο που μέσα είναι στη γάμη του public, το βλέπεις αφελέν, λέμε. Αν δεν κοιτούμε στο λόγο, είπε ότι θα μιλούμε για κάτι που θα κάνουμε στα άπεν, μιλούμε ο Λάιλανς πλήμι, ο Κομμουνικής πλήμι, όλοι κάτω ο Πέιτσες, λόγω τα social media, αν όλοι στα update, όλοι active and activities, όλοι στα happen, λόγω τα νέμενα, ή μην είναι τίμπλο Σερε μπορεί να κάνει information σε απλό, να ρωλαβάν, να μπορεί να κάνει chance πλέον σε μεγάλη, μόλι πήγουμε από idea, αλλά για top 10, αυτά όλοι τράμπλο με τη βάιμ, η κολο level, η ρεαλ, όλοι καταβολή στα βλέμ. Σε μία καρατσέμπλο, πιπολικού, η κοντενή, απλό, η βλάβο,